φωτιά. Λέτε το είναι τα γκότι εμένα. Μπαίνε ένα και να δω γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με βάι. Αγιο ποντο με κόνα λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι. Μόκρα με του είσαι relevant. Ζόμαν που λόβ τον σλάιτ. Χάιντε το πρεζάντα εν του είμαι γκέν. Πριν τα λύση μνήσα κομπλέτ. Εκεί πέντζα αυτό σου ήταν πρέτ.